0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
2: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.
3: And it goes.

0: το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Back to back hits only μόνο στον Choice FM. Damiano David, The First Time, προηγουμένως Hantrix, K-Pop Demon Hunters, Golden και Adam Port μαζί με Strive, Move. Εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, με τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Αυτά από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες κλασικά στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. You always have a choice. It's only

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets και Tap.
2: Shooters στο Nugs Head Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
3: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512GB ή το 17T Pro 512GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 6.30 με 10.
2: 6.30 με 10.
1: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Alex Warren και Fever Dream, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God, it's Thursday. How you doing? Όλα καλά?
1: Ah, hello. Good morning, sir. Would you like a cup of tea?
0: Oh, thank you so much. Good morning to you too. Και βεβαίως καλημέρα σε όλους όσοι έχουν ήδη επικοινωνήσει στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου η ευκολία του να έχεις όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό, ξέρετε πως λέγεται? Cube από τη ΣΥΤΑ. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο ΣΥΤΑ Vision και πολλά ακόμα προνόμια αποκλειστικά ξέγνιαστα και οικονομικά. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy. Έρχεται σε λίγο το Quiz of the Day, για να δούμε όμως σε πρώτη φάση τι λέει η σημερινή ημέρα. On this day, on this day. Είναι λοιπόν 23 Ιουλίου, σήμερα γιορτάζει ο Ιζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Είναι η παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, παρακαλώ. Το 1912, πολλά χρόνια μπροστά, ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Σαν σήμερα το 1952, στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1888 ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Και το 1957 ήρθε στη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής Νίκος Γκάλης. Τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 1996 η Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη, δεν χρειάζεται συστάσεις, ενώ το 2011 έφυγε άλλη μια γυναίκα που δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι και αυτή στο Club των 27, ο λόγος για την Amy Winehouse, την Αγγλίδα τραγουδίστρια της soul και R&B σκηνής. On this day. Όσο να είναι, εντάξει, επειδή Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν θα βάλουμε, νομίζω πρέπει να πάμε με την Amy Winehouse. They tried to take me on rehab and I say no.

Hugh Gill and Zolto, Jamaican Bam Bam, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα να βαίνουν καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στην Κριστίν, κουράγιο, ό,τι καλύτερο. Η Βαλάντο είναι στην παρέα μας, ο Στέλιος, η Στάλο, η Ειρήνη, ο Τζόρτζιαν, η Ελευθερία, η Μάρο, ο Βασίλης. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Ένας βραζιλιάνος deliverer που λέτε χρησιμοποίησε γυναικεία φωνή, λέει, στο θηροτηλέφωνο για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα, με το βίντεο να συγκεντρώνει περισσότερες από 9 εκατομμύρια προβολές. Λοιπόν, εντάξει, έχει μια ευρύτερη συζήτηση, έχει και τους αστεϊσμούς, αλλά και τα, ξέρω εγώ, επικριτικά σχόλια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι είναι αρκετά popular μέσα από την πλατφόρμα του TikTok, φέρεται σε αυτό το βίντεο να επιστράτευσε το μεγαλύτερο ταλέντο του για να κάνει ένα πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα και να παραλάβει την παραγγελία του. Η ιδέα ήταν απλή, αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική. Αντί να ανακοινώσει ο ίδιος την άφηξή του από θηροτηλέφωνο, μίλησε με μια απόλυτα πιστική γυναικεία φωνή, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως Amanda από το Fatal Model. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, το μαγαζί που παρήγγειλε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο πελάτης είχε ήδη κατέβει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μόλις αντίκρισε όμως τον διανομέα, κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα μιας αθώας φάρσας και ξέσπασε ευτυχώς, θα έλεγα, σε γέλια μαζί του. Και το βίντεο, σας έχω πει, συγκέντρωσε πάρα πολλά σχόλια. Πάντως, εντάξει, ιδιαίτερο αυτό. Δεν μπορείς να ξέρεις κιόλας εάν ο άλλος, δηλαδή, έχει γυναίκα στο σπίτι. Στο σπίτι, ακούστηκε σαν να είναι ιδιοκτησία, καμία σχέση όμως. Ενώ, ρε παιδί μου, άμα είναι δεσμευμένος και ακούσει κιόλας η κοπέλα του ή η σύζυγός του ή η σύντροφός του τη γυναικεία φωνή, σίγουρα θα βγάλει, ρε παιδί μου, μια φωνή για να πει: «Οπ, κάτσε εκεί, κατεβαίνω εγώ. Α, εγώ στην Αμάντα. Να μπορώ, Αμάντα, να μου θέλεις. Α, έφερε το φαΐ, εντάξει». Αχ, λοιπόν, ο Βασίλης νομίζω δίνει την καταληκτική κουβέντα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Choice FM. The sound.

0: Tommy Richman και Million Dollar Baby. Είμαστε έτοιμοι για το Quiz of the Day. Παίζουμε σήμερα το παιχνίδι μας κοινός παρονομαστής. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Quiz of the Day. Να εξηγήσω λίγο το παιχνίδι. Σας δίνω κάποια στοιχεία και εσείς καλείστε να μου πείτε ποιο είναι το συνδετικό. Δηλαδή ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής σε αυτά τα στοιχεία. Πάμε με το πρώτο. Στο ανθρώπινο σώμα βρίσκεται πολύ ψηλά, αλλά δεν αποτελεί μέρος του κρανίου. Στο διάστημα είναι ένας μικρός κόσμος με παράξενο σχήμα. Στην σύγχρονη τεχνολογία απέκτησε δύο πόδια, εντυπωσιακή ισορροπία και την ικανότητα να σηκώνει, να μεταφέρει και να τοποθετεί αντικείμενα. Μπορεί να περιέχει ολόκληρο τον κόσμο παρόλο που χωρά πάνω σε ένα γραφείο. Και τελευταίο στοιχείο, στην αρχαία μυθολογία η τιμωρία του ήταν να κρατά στους ώμους τον ουρανό. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο, ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.

0: Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου Μπάρες Digestive χωρίς πρόσθεση ζάχαρης 5x28 γραμμάρια 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας 150 γραμμάρια 2,15. Χαραλαμπίδης Κρίστης χαλούμι 200 γραμμάρια 2,10. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.
7: Choice FM 98.2 and 104.3.
9: The sound of summer.

BB Rexha and Faithless New Religion στα 37 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM σήμερα. Thank God it's Thursday! Ναι. Είναι το Choice Breakfast. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και μην ξεχνάτε τώρα με τη ΣΥΤΑ Vision έχετε και το TV App αλλά και δωρεάν TV Box. Όπου η εμπειρία στην τηλεόραση γίνεται ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε να το παραγγείλετε online ή να το αποκτήσετε από κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Από τη Βραζιλία πάμε στην Ινδία. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στην χώρα όταν μια άγρια, εντάξει όχι σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά ενώ επειδή πήγαμε στην Ινδία, όταν μια άγρια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών και επιτέθηκε στον υπάλληλο με κάμερες ασφαλείας, έτσι έχουμε το ντοκουμέντο, να καταγράφουν καρέ-καρέ την σφοδρή επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή, τώρα είναι για να εξασκήσουμε λίγο της γεωγραφίας αλλά και της ονομασίας αυτών των μερών. Είναι στην περιοχή Τόντα Ράισινγκ, μάλιστα. Όταν το άγριο ελουροειδές που είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση στην πόλη, όρμησε ξαφνικά μέσα στο κατάστημα και επιτέθηκε στον 25χρονο υπάλληλο. Στο βίντεο διακρίνεται η λεοπάρδαλη να πηδάει στο εσωτερικό του καταστήματος και να επιτίθεται στο νεαρό, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να μηνθεί. Για λίγα δραματικά δευτερόλεπτα οι δύο παλεύουν σώμα με σώμα. Το έχω δει, ειλικρινά έτσι είναι. Είναι σαν να βλέπεις ταινία. Εντάξει, πολύ άσχημη η εμπειρία. Μέχρι που ο 25χρονος καταφέρει να αποθήσει το ζώο, να περάσει πίσω από τον πάγκο και να βγει τρέχοντας από το κατάστημα. Πριν απομακρυνθεί, προλάβε να κατεβάσει το μεταλλικό ρολό, εγκλωβίζοντας τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό του καταστήματος. Το άγριο ζώο, αντιλαμβάνεστε, δεν φταίει σε κάτι στο μεταξύ. Είναι στη φύση του. Δεν τον ενδιαφέρουν κιόλας οι άνθρωποι, αλλά. Δεν την ενδιαφέρουν τη λεοπάρδαλη, αλλά ναι, καταλαβαίνετε. Συνέχισε να κινείται νευρικά μέσα στο χώρο, ρίχνοντας στο πάτωμα κυβότια και μπουκάλια, πριν τελικά κρυφτεί κάτω από τον πάγκο. Βεβαίως μπορεί να ψάχνει κάποιο συγκεκριμένο ποτό και δεν το είχαν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ίδιο ζώο είχε επιτηθεί νωρίτερα το πρωί και σε έναν εθελοντίδας προστασίας, ο οποίος είχε σπεύσει να ερευνήσει αναφορές κατοίκων για την παρουσία λεοπάρδαλη στην περιοχή. Δηλαδή, κυκλοφορούσε εκεί και συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το κατάστημα και εκένωσαν την κεντρική αγορά για λόγους ασφαλείας. Για να σας το ολοκληρώσω, ακολούθησε επιχείρηση διάρκειας 5 ωρών με τη συμμετοχή ειδικών της Άγριας Ζωής, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το ζώο με ερημιστικό βέλος. Ο 25χρονος πάντως υπέστη τραύματα από τα νύχια της λεοπάρδαλης στο χέρι, στο νόμο και στη μύτη, ενώ οι άλλοι δύο άνδρες τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτά, ίσα στίχοι, δηλαδή. Ναι, έχω δει το βίντεο και είναι πολύ άσχημο. Εκείνη την ώρα κιόλας, πανικοβάλησε. Δεν σκέφτεσαι, α, μία λεοπάρδαλη, κάτσε να την παλέψω λίγο. Δεν πάει έτσι, καμία σχέση. Άρα, ναι. Πάλι καλά που ενήργησε με αυτόν τον τρόπο ο υπάλληλος. Δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένοι στα μέρη αυτά, αλλά ναι. Σίγουρα δεν το περιμένεις εδώ στην Κύπρο. 98.2 and 104.3.

Θα ακούσαμε τη μεγάλη επιτυχία του Somber, Homewrecker. Προηγουμένως ήταν ο David Guetta με Teddy Swims και Tones and I. Και ακούσαμε και το Loco Loco. Πάμε και πάλι στο παιχνίδι μας. Μπράβο στη Βαλάντο που το βρήκε, όπως και ο Georgian. Είναι και ο Βασίλης, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι λίγο εύκολο το σημερινό, νομίζω. Αλλά πάμε ξανά, γιατί θέλω να το ακούσει και η Κριστίν, για να μπορέσει να δώσει την απάντησή της. Παίζουμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής. Σας δίνω 5 στοιχεία από εντελώς διαφορετικούς κόσμους και όλα αυτά οδηγούν στην ίδια λέξη. Στο ανθρώπινο σώμα λοιπόν βρίσκεται πολύ ψηλά, αλλά δεν αποτελεί μέρος του κρανίου. Πάμε στο δεύτερο στοιχείο. Στο διάστημα είναι ένας μικρός κόσμος με παράξενο σχήμα. Τρίτο στοιχείο. Στη σύγχρονη τεχνολογία απέκτησε δύο πόδια, εντυπωσιακή ισορροπία και την ικανότητα να σηκώνει, να μεταφέρει και να τοποθετεί αντικείμενα. Τέταρτο στοιχείο, μπορεί να περιέχει ολόκληρο τον κόσμο. Και πέμπτο στοιχείο, στην αρχαία μυθολογία η τιμωρία του ήταν να κρατάει αυτό στους ώμους του. Ποιο είναι αυτό που ψάχνουμε, ποια είναι η λέξη, ποιος είναι τέλος πάντων ο κοινός παρονομαστής. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μιχάλη. Δεν ήταν το ντορεμί για χθες, ήταν το ντο μι σολ, αν δεν κάνω λάθος, ή τον μπερδεύω σολ μι ντο, δεν θυμάμαι την συγχορδία, αλλά ήταν οι τρεις νότες του NPC, το πρώτο σήμα που καταχωρήθηκε επίσημα ως trademark, ως ηχητικό trademark, εν πάση περιπτώσει. Η σημερινή απάντηση είναι πολύ σωστή. Ο Κωνσταντίνος μας καλημερίζει. Hello, γεια σου κότσο μου. Πολλά φιλιά στην Family Theo. Ωραίο τραγούδι ζητάς. Θα το μεταδώσουμε. Καλημέρα στην Σοφία που λέει καλημέρα. Σαν σήμερα ήταν οι φωτιές πέρσι στη Λεμεσό. Πώς περνάει ο καιρός. Κτύπα ξύλο. Όχι πώς πιστεύω στο να κτυπάς ξύλο, αλλά τέλος πάντων έτσι για την κουβέντα. Να μην έχουμε οτιδήποτε άλλο φέτος. Καλημερούδια στη Θάλια. Λοιπόν, έχω δώσει τα 5 στοιχεία. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Πάμε με το... Α, το ακούσαμε. Τι ώρα το ακούσαμε? Το Moving to the Sun. Okay, δεν πειράζει. Θα το ακούσουμε και πάλι. Πάμε με Hugel και Ultra Nate, Moving to the Sun. Πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο ακούγεται δυνατά εδώ στον Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3. The Sound of Summer.

0: Χαρή Ματιά. Αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα. Όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fadi, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Hey, Srami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Σου λίθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάι,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
8: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
0: 6.30 με 10.
9: 6.30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of

Τώρα από Τζέιμι Μπάλα, Dracula, στα 8 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Thursday. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Σίτα. Και εντάξει, η Σίτα ξεκάθαρα δεν τετραγωνίσε τον κύκλο, έφτιαξε τα Cube. Γιατί όταν κάθε μέλος της οικογένειας έχει διαφορετικές ανάγκες, χρειάζεσαι μια λύση που να τους χωράει όλους. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη επικοινωνία, η καλύτερη εμπειρία θέασης με Sita Vision και όλα σε ένα λογαριασμό. Cube από τη Sita, η πιο ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας για όλη την οικογένεια. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε και πάλι το Quiz of the Day. Γεια σου, Θάλια μου. Ναι, ναι, ναι, το άκουσα. Μπράβο στη Κριστίν που βρήκε το σημερινό quiz. Όπως και η Μάρο. Γεια σου, Ραμόνα. How you doing? Τι γίνεται? Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι στο πλαίσιο της Throwback Thursday. Ήδη ακούσαμε μπόλικα μαζεμένα. Θα πάμε να ακούσουμε τραγούδι το οποίο ζήτησε. Δεν ζήτησε το τραγούδι, ζήτησε τον καλλιτέχνη ο φίλος μου ο Βασίλης. Και είπα να μην του χαλάσω χατήρι. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Λοιπόν, σκέφτηκε να πάμε στην Belinda Carlisle και να ακούσουμε μία από τις κομματάρες της. Με ρώτησε στο μεταξύ ποια είναι η αντίστοιχη τραγουδίστρια σήμερα. Και στην αρχή του είπα δεν νομίζω να υπάρχει, αλλά μετά το σκέφτηκα λίγο, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει ακριβώς, αλλά είναι μια ομοιότητα, ας πούμε, με την Sabrina Carpenter. Αυτήν σκέφτηκα, δεν ξέρω εγώ, έτσι το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, πάμε στο Heaven is a Place on Earth, δηλαδή τι να το ζορίζουμε. Πάμε με την κομματάρα της Belinda Carlisle.

Έλα το Ζανατό εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Νατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Συγγνώμη, αλλά είναι φοβερό το να παίρνεις ένα ευρώ κάθε φορά. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και Apple Store και ξεκίνα να κερδίζεις. Άρα αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Φασούρι Water Park με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα. Πάμε και πάλι στο Quiz of the Day. Παίζουμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής. Είναι σχετικά εύκολο το σημερινό και κάθε φορά κόβω και λίγες λέξεις από το quiz γιατί το έχω συζητήσει εδώ με τον συνεργάτη μου, τον μόνιμο, τον chat. Έλα ρε chat. Και τι σου έχω πει ρε chat. Δεν σου είπα να... Ρε παιδί μου, να μου λες ας πούμε, να μου βγάζεις δύσκολα quiz, να τους δυσκολεύουμε, να μην μπορούν να το ψάξουνε. Τέλος πάντων. Όχι πως το ψάξατε. Εγώ θεωρώ ότι έρχεται στο μυαλό κατευθείαν, έτσι όπως δίνω τα στοιχεία. 5 στοιχεία λοιπόν. Καλείστε να μου πείτε σε ποια λέξη οδηγούν. Νούμερο 1. Στο ανθρώπινο σώμα βρίσκεται πολύ ψηλά, αλλά δεν αποτελεί μέρος του κρανίου. Αυτό μπορεί να μην το ξέρετε. Λέω εγώ τώρα, δεν μπορώ να πω για τον καθένα ξεχωριστά. Νούμερο 2. Στο διάστημα είναι ένας μικρός κόσμος με παράξενο σχήμα. Νούμερο 3. Στη σύγχρονη τεχνολογία, αυτό σίγουρα δεν το έχετε στο μυαλό σας, απέκτησε δύο πόδια, εντυπωσιακή ισορροπία και την ικανότητα να σηκώνει, να μεταφέρει και να τοποθετεί αντικείμενα. Νούμερο 4. Μπορεί να περιείχε ολόκληρο τον κόσμο. Και νούμερο 5. Στην αρχαία μυθολογία η τιμωρία του ήταν να κρατά αυτό που ψάχνουμε στους ώμους του. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Μου βάζει και μικρή βοήθεια. Σιγά μη σας δώσω μικρή βοήθεια. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Πάμε για άλλη μία πίσω στο χρόνο. Στο πλαίσιο της Throwback Thursday, Gwen Stefani, The Sweet Escape. Θέλετε να το πάει μαζί? Μαζί με τον Akon είναι έτσι. Έχει ωραία

0: choice. It's only. Μισό, γιατί θέλω να αλλάξουμε το ημίωρο. Αλλά πρώτα θέλω να χαιρετήσω έναν μικρό φίλο, ένα μικρό παλικάρι, ένα λεβέντι. Εδώ δεν χωράει το μικρός, είναι μεγάλος λεβέντης. Ο λόγος για τον Γιώργο Σταυρινού που είναι στο αυτοκίνητο με τη μαμά του, την Νικολέτα. Πηγαίνουν για άλλα, για άλλες περιπέτειες, δεν ξέρω πού ακριβώς. Γιώργο μου, τι κάνεις? Τώρα θέλω να πιστεύω ότι μου απαντάς, ναι. Και μου λες, καλά, θείε. Πού πας με τη μαμά? Είσαι με τη γλυκιά τη μαμά? Μανούλα γλυκιά, έτσι τη λέει στο μεταξύ. Okay. Πρέπει να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Αλλά μια χαρά, πολλά χαιρετίσματα. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Η Στάλο μου λέει τα επιφωνήματα σου εκόλλησα με τη λέξη και πριν μου έφκαινε. Τα επιφωνήματά σου θεϊκά. Εφηκτήκαμε καλά που το γέγιο μες στο γραφείο. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Η Ειρήνη μου λέει καλημέρα Άντι μου, χαχα είσαι top σήμερα. Είναι τα γενέθλια μου. Θα επιστρέψω σε αυτό. Δεν θα σου πω τώρα happy birthday. Ναι, όντως έχει καιρό να κάνω καραόκε. Ραμόνα μου, παίζω την ημέρα που είναι το πάρτι. Όχι, sorry, έμπαιζω. Να είμαι εκτός. Να είμαι εξωτερικό. Καλημερούθηκε, φιλάρα μου. Ευχές για μια υπέροχη Πέμπτη για όλους μας. Καλό πρόγραμμα. Πάμε, λέει ο Αντουάν. Αλλάζουμε λοιπόν το ημίωρο με το top 5 του Choice FM και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. This week's
1: Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
5: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
4: Δηλαδή,
5: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
4: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
5: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα Επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το Επιστροφή App σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
9: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
10: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Εντάξει, μιλάμε για κομματάρα που σε βάζει για τα καλά στο mood του καλοκαιριού. Και για άλλη μια καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Το σύνθημα που μας ενώνει. Πάμε κατευθείαν να δούμε τα άστρα μέσα από τον πόλεμο των άστρων. Σήμερα 23 Ιουλίου.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Ξεκινάμε κλασικά με τον κρυό. Η μέρα σας θέλει πιο αποφασιστικούς, αλλά όχι απότομους. Στα αισθηματικά, μια ξεκάθαρη κουβέντα μπορεί να δώσει όθηση σε κάτι που είχε μείνει στάσιμο. Ταύρος, σήμερα αναζητάτε σιγουριά, όμως μια μικρή αλλαγή μπορεί να σας κάνει καλό. Αφήστε χώρο σε μια τρυφερή προσέγγιση που έρχεται χωρίς πίεση. Δίδυμοι, η επικοινωνία σήμερα φέρνει χαμόγελα, φλερτ και ενδιαφέρουσες εξελίξεις, παρακαλώ. Ένα απλό μήνυμα μπορεί να ανοίξει μια πολύ προσωπική συζήτηση. Καρκίνος, η διέστησή σας είναι έντονη, αλλά μην αφήσετε την ανασφάλεια να μπερδέψει την εικόνα. Μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να σας ηρεμήσει. Λέων, η παρουσία σας τραβά βλέμματα, όμως σήμερα η ουσία μετράει περισσότερο από την εντύπωση. Δείξτε γενναιοδωρία και θα κερδίσετε τις καρδιές. Πάμε παρακάτω στους Παρθένους. Μη μετράτε κάθε λέξη και κάθε κίνηση. Στα αισθηματικά, η μέρα ευνοεί την απλότητα, την ειλικρίνεια και μια πιο χαλαρή στάση. Ζυγός, η μέρα ευνοεί την επαφή και τις όμορφες συζητήσεις. Αν υπήρχε ψυχρότητα με κάποιο πρόσωπο, μια γλυκιά κίνηση μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Εκτός αν έχετε πρόβλημα με το ζάχαρο. Σκορπιός, η έλξη είναι δυνατή, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τα μισόλογα. Αν θέλετε κάτι περισσότερο, δείξτε το χωρίς παιχνίδια και χωρίς υπερβολές. Μην αντιστέκεσαι. Τοξότης, η διάθεσή σας ανεβαίνει μέσα από παρέες, βόλτες και απρόβλεπτες προτάσεις. Μία γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει χαλαρά, αλλά να σας κινήσει το ενδιαφέρον. Εγώκερος, σήμερα χρειάζεται να αφήσετε λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις και να δείξετε συνέστημα. Μία απλή πράξη ενδιαφέροντος μπορεί να πει πολλά. Υδροχός, κάτι διαφορετικό σας τραβάει και σας κάνει να θέλετε να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Στα αισθηματικά, το απρόβλεπτο μπορεί να γίνει εγωιτευτικό. Ιχθύς, για να ολοκληρώσουμε η μέρα, έχει ρομαντική διάθεση αλλά και ανάγκη για καθαρότητα. Μην αφήνετε τις σκέψεις να τρέχουν. Μια απλή ερώτηση μπορεί να λύσει πολλά.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Καλά το παράκανα σόλι με τα ψαράκια, αλλά έπρεπε να προλάβω γιατί τελείωσε το χαλί. Και χωρίς χαλί δεν λάει.
2: Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Όταν ψάχνεις σπίτι, δεν πας παζάρι. Πας εκεί που είναι τα ακίνητα. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 6,5 με 10.
4: 6,5 με 10.
3: Choice Breakfast με τον Άννη Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of

Taylor Swift, The Fates of Ophelia, εδώ στον Choice FM. Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και τώρα με τη ΣΥΤΑ Vision έχετε και το TV App και δωρεάν TV Box, όπου η εμπειρία στην τηλεόραση γίνεται ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε να το παραγγείλετε είτε online ή να το αποκτήσετε από κάποιο κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Πάμε να ακούσουμε περισσότερη μουσική. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στην Ανίτα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Συζητάμε λίγο για τη μουσική με την Ανίτα. Απ' την άλλη είναι η Κυπριανή στην παρέα μας και συζητάμε για τα ζώδια και τις προβλέψεις και τι θα θέλαμε ενδεχομένως ή τι θέλουν να μας πούνε τα άστρα. Και είναι και η φίλη μου Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Α, και ο Ανδρέας με μαζεμένα memes. Δείχνω, λέει, τον χάρτη στον τουρίστα. Του λέω follow your heart. Joyce FM 98.2 and 104.3. The sound.

Back to back hits only, μόνο εδώ στο Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Κάτι πήρε το μάτι μου για διακοπές. Ψάξτε λίγο τις ΑΕΚ και τις ανακοινώσεις που εκδίδει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ψάξτε το στο inc.com για να δείτε πού και πότε θα έχουμε διακοπές. Και δεν αναφέρομαι στις διακοπές που θέλουμε να πάμε σε ένα νησί ενδεχομένως, αλλά σε ένα άλλο νησί, αλλά αναφέρομαι στις διακοπές ρεύματος. Ναι, it's that time of the year. Αναμισάωρο λέει, κάτι τέτοιο. Ψάξτε το τώρα, τι να σας το λέω εγώ, δεν υπάρχει λόγος. Άμα σας ενδιαφέρει, πάντως εγώ έχω δει για τη Λευκωσία και τις περιοχές που κινούμε. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με Milky και David Guetta, Just the Way You Are. 98.2 and 104.3. Choice, the sound of summer.

0: 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta. Ένα με σένα.
1: Looking for the ultimate holiday destination. Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
2: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου Μπάρες Digestive χωρίς προσθήκη ζάχαρης 5x28 γραμμάρια 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας 150 γραμμάρια 2,15. Χαραλαμπίδης Κρίστης χαλούμι 200 γραμμάρια 2,10. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Teddy Swims και Mr. Know It All, προηγουμένως Carol G and Shakira, TQG, η Shakira που βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο. Ακούστηκε λίγο σαν να συνέβη και κάτι. Όχι, δεν είναι άλλο ένα επεισόδιο σε σχέση με τον Πικέ. Αυτά είναι περσινά ξινά σταφύλια. Αναφέρομαι πιο πολύ στο μεγάλο hit που έβγαλε με τον Burna Boy και που ακούστηκε τόσο πολύ και που υπάρχει χορογραφία, μιλώντας για τον επίσημο ύμνο του Mundial 2026 που ολοκληρώθηκε βεβαίως το Die Die. Αυτά. Θέλετε να πάμε να πούμε έτσι μερικά κρύα ανέκδοτα, έτσι να τα πάρει το ποτάμι? Το θέλετε? Okay, λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω ποιον. Θέλω να καλημερίσω τον φίλο μου τον Ανδρέα που είναι εκεί στο Vision Hair στη Λακατάμια προς Δευτέρα, και τη Μαρία μας που είναι εκεί παρέιτσα, ο οποίος ευθύνεται για την περιποίηση του κεφαλιού μου και όχι μόνο, είναι όλο το κεφάλι άμα το καλοσκεφτείς, από τη στιγμή που ασχολείται και με το μουσι και με τις τρίχες αριστερά δεξιά όπου υπάρχουν. Εντάξει, είμαστε μεσογειακός λαός, τι να κάνουμε, έχουμε και λίγο το αραβικό μέσα μας και αυτό βγαίνει προς τα έξω, για να μην ξεχνιόμαστε. Κλείνουμε την παρένθεση, καλημέρα παιδιά, ό,τι καλύτερο εύχομαι, και παράλληλα θέλω να καλημερίσω τον φίλο μου τον Κωστή και τα υπόλοιπα παιδιά μας τα καλά. Αναφέρομαι πιο πολύ στον Κωστή εκεί στο K2 Physio Works στα Λατσά, γιατί είναι αυτός που ευθύνεται για την διασκέδαση των ανθρώπων στο φυσιοθεραπευτήριο με τα κρύα, πολύ κρύα ενίοτε ανέκδοτά του. Λοιπόν, πάμε να πέσει το σήμα. Είμαι έτοιμος, θέλω να δώσετε έτσι λίγο προσοχή. Andy's Daily Dad Jokes. Τι είπε ο εξολοθρευτής όταν πήγαν να του κάνουν update τα Windows? Δεν θα είπε άστα τα βίστα. Άμα δεν ξέρετε από Windows δεν θα το καταλάβετε πάντως. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό το ξέρετε, είναι επίκαιρο. Πώς λέγεται ο Οβελίξ που αδυνάτησε? Δεν θα είναι ο Ζεμπίξ. Τέλος. Του αρέσει να τρώει το ασπράδι του αυγού, αλλά φοβάται να δοκιμάσει τον κρόκο ο άνθρωπος. Είναι κρόκο.

0: Left Eye Lopez, Never Be The Same Again. Το καιρό που κυκλοφορούσε αυτό το τραγούδι έκανε θράψη στο πλαίσιο του Throwback Thursday και αυτό το τραγούδι. Τι ωραία και αρμονικά έτσι που ολοκληρώνουμε το σημερινό Choice Breakfast. Δηλαδή, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Στο φύλαγα για το φινάλε το Quiz of the Day και σου δίνω την απάντηση. Έχω απέναντι μου και μια όμορφη κοπέλα. Ακούνε τα παιδιά σου. Πολλά χαιρετίσματα, παιδάκια μου. Καλά, έμαθα ότι κουρευτήκατε όλοι μαζί. Τι ωραία.
1: Σαν τα πρόβατα.
0: Σαν τα πρόβατα. Κουκλάκια. Η μάνα σας τα λέει αυτά. Εγώ δεν λέω τίποτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την απάντηση. Κερδίζω και λίγο χρόνο, αλλά ψάχνω. Εδώ με τόσες συζητήσεις που κάνω με τον φίλο μου τον chat. Έλα, κάτσε. Δημιουργία ικανός λουκουμάδων. Λίστα εμπορικών τραγουδιών. Όχι. Instagram post concept. Γενέθλια Γεωργιάνας Γοργόνα. Α, κοινός παρονομαστής, το βρήκα. Λοιπόν, δώσαμε 5 στοιχεία και τόση ώρα έπρεπε εσείς να βρείτε τον κοινό παρονομαστή. Στο ανθρώπινο σώμα βρίσκεται. Κάτσε να δούμε, θα τεστάρουμε τώρα την κοπέλα απέναντι. Στο ανθρώπινο σώμα βρίσκεται πολύ ψηλά, αλλά δεν αποτελεί μέρος του κρανίου. Ένα στοιχείο. Στο διάστημα είναι ένας μικρός κόσμος με παράξενο σχήμα. Δεύτερο στοιχείο. Στην σύγχρονη τεχνολογία απέκτησε δύο πόδια, εντυπωσιακή ισορροπία και την ικανότητα να σηκώνει, να μεταφέρει και να τοποθετεί αντικείμενα. Τρίτο στοιχείο. Στο μεταξύ, να ξέρεις, εδώ δεν μαγειρεύουμε, ας πούμε, τύπου σου δίνω την απάντηση και λες την απάντηση στον αέρα και λέω, πώς το βρήκες. Τέταρτο στοιχείο. Μπορεί να περιέχει ολόκληρο τον κόσμο παρόλο που χωρά πάνω σε ένα γραφείο ή μέσα σε μια σχολική τσάντα. Και το τελευταίο στοιχείο που θα σε βοηθήσει. Στην αρχαία μυθολογία η τιμωρία του ήταν να κρατάς στους ώμους του τον ουρανό. Και η σωστή απάντηση είναι... Περίμενα να βάλω το σήμα. Για πες. Α, όχι εκείνο, όχι εκείνο. Και μην μου σπάσει το κομπιούτερ το άλλο. Εκείνο δεν δουλεύει σήμερα. Δεν κατάλαβες.
2: Αυτό που ζητάς, περίμενε, πέφτει. Ψάχνουμε όργανο ανθρώπινο.
0: Όχι, όχι, ψάχνουμε τον κοινό παρονομαστή. Εδώ είναι μια λέξη, κάτι που συνδέει αυτά τα 5 στοιχεία που ανέφερα.
2: Αν νόμιζα ότι ψάχνουμε ανθρώπινο όργανο, έτσι όπως το πες. Η καρδιά, θα πω εγώ.
0: Πού κόλλα τώρα με τον όλα τα στοιχεία.
2: Δεν ξέρω.
0: Η καρδιά θα ήταν δικό μου στοιχείο. Εδώ.
2: Δεν κατάλαβα. Δεν προλαβαίνουμε να το πεις άλλη μία, να το επεξεργαστώ, Όχι. Δεν πειράζει, πες την απάντηση.
0: Το τελευταίο στοιχείο.
2: Το βρήκε, κανείς. Περίμενε. Πες μου, αν το βρήκε.
0: Ναι.
2: Αλήθεια.
0: Το τελευταίο στοιχείο δεν σου λέει κάτι. Στην αρχαία μυθολογία,
2: ναι,
0: η τιμωρία του ήταν να κρατάς στους ώμους τον ουρανό. Αν και πολλοί πιστεύουν λαθασμένα ότι κρατούσε τη γη.
2: Α, ναι, δεν
0: ξέρω.
2: Δεν θυμάμαι το όνομά του, μωρέ. Το ξέρω, αλλά.
0: Ναι,
2: δεν ήμανε και πολύ καλή στην ιστορία. Ποιο ήταν αυτό?
0: Ο Πάνος, έλα, για πες.
2: Αυτό που κράταγε. Ο Κρόνος.
0: Ο Κρόνος, όχι.
2: Ναι, όχι, κάπως αλλιώς λεγόταν. Αντρικό όνομα. Ωραίο.
0: Αντρικό όνομα, αφού είναι άντρας.
2: Απόλλωνα. Όχι, Απόλλωνας ήταν. Είμαι κοντά.
0: Όχι,
2: Άρης του πολέμου.
0: Και είπαμε κάτι για κάτι το οποίο χωράει όλο τον κόσμο στο γραφείο.
2: Ατλάντας. Το βρήκα.
0: Το βρήκες.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Ο Άτλας ουσιαστικά.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, αλλά ήταν ο Άτλαντας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο
2: άνθρωπος, πάρα πολύ
0: ο άνθρωπος, λέω, ο τύπος της μυθολογίας.
2: Δεν μπορώ να αντέξω τόση εξυπνάδα σε αυτόν τον εγκέφαλο.
0: Μα πώς, αφού σου είπα το α και το τ. Σου μείνει το λάμδα, το α και το σίγμα.
2: Όχι ρε εσύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο πρωί πρωί στις 6:30. Για χαρά.
3: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
5: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: και καινοτομία στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

έτσι και με τη στερεότυπη Limited για αυτή την πρώτη ώρα στην παρέα μου. Σας καλημερίζω. Εύχομαι καλή. Τετάρτη είναι σήμερα ή Πέμπτη, ρε παιδιά, κάτσε λίγο να δω. Α, είναι Πέμπτη σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Πεμπτίτσα σήμερα, 23 του μηνός. Μην απορείτε. Χάνω τις μέρες γενικότερα, γιατί είμαστε έτσι και σε μια έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες μέρες από άποψη προγράμματος. Οπότε κάπως είμαι δικαιολογημένη. Στερεότυπη Limited λοιπόν στην παρέα μου, στην οποία βρίσκεται μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. 95. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα. Αλήθεια. Μηνυματάκια στο Viber στο 97-710-710. Φυσικά υπάρχει και επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Εντάξει, παιδιά, με έχει βαρέσει και η ζέστη. Είμαστε λίγο όπως είμαστε εδώ στην αναταραχή, στην αναταβουμπούλα. Εντάξει, θα βρω το ρυθμό μου. Μην με λιθοβολήσετε. Ανθρώπινα είναι και τα λάθη. Λοιπόν, συνεχίζουμε, προχωράμε. Καλή μας ημέρα. Hits only, πολύ, πολύ μουσική. Choice FM 104.3, the sound of summer. Choice FM. Nueva York.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Ανάπτυξης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Anastasia και I'm out of love και με τη Stereotis Limited για αυτή την ώρα στην παρέα μου. Σας πηγαίνω αυτή την Κυριακή 26 του Ιούλη. Δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για ακόμα μία φορά για βουτιές, παιχνίδια και φυσικά παρέα μας το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Live link λοιπόν με τον Choice FM φυσικά, με ποιον άλλονα. Από τις 11 μέχρι και τη 1 θα βρίσκομαι στο Φασούρι Water Park μαζί με τον Γιώργο Ρούσο. Θα γνωρίσουμε μαζί το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που μας προσφέρει ευρώ κάθε φορά που πληρώνουμε με κάρτα Eurobank σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Choice FM. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: 10 με 12. 10 με 12. Choice FM με την Ατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 98.2 and 104.3.

6 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε ακόμα εδώ, εννοείται στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 σε αυτή την 23η μέρα του Ιούλη, ο οποίος σιγά σιγά θα αρχίσει να μας εγκαταλείπει, γι' αυτός και να μπαίνουμε και επισήμως στον Αύγουστο. Μηνυματάκια στο Viber στο 97.710.710. Διόνυσος Μάνσιον παρέα μου για αυτή την ώρα, και φυσικά έτσι να σας αναφέρω και κάτι πολύ φρέσκο και πολύ καινούριο που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες. Αναφέρομαι φυσικά στο ink.com, το οποίο είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3, με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Στο ink.com βρίσκεται να διαβάσετε από οικονομία, πολιτική, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε. Τα βρίσκεται όλα συγκεντρωμένα σε έναν μόνο προορισμό που δεν είναι άλλος από το ink.com, το οποίο έτσι να πω σε αυτό το σημείο πως έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια πιο σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία, συγγνώμη, και την ταχύτητα. Και αφού λέω και για το ink.com, σήμερα τώρα Πεμπτίτσα, όπως κάθε Πέμπτη, έχουμε και My Life News, έτσι, από το ink.com, από την ομάδα του My Life, τη Δέσποινά μας. Σε λίγα λεπτά από τώρα, προς το παρόν πάμε για μουσική. Choice FM. The sound of summer.

μοιραστώ μαζί σας μία είδηση η οποία μου έκανε εξαιρετικά εντύπωση, καλή εντύπωση βασικά, για να το θέσω πιο ολοκληρωμένα. Οι ηλικιωμένοι, λέει, στη Σιγκαπούρη κάνουν μαθήματα παρκούρ για να βοηθήσουν, λέει, στην πρόληψη επικίνδυνων πτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, μία εταιρεία fitness στη Σιγκαπούρη, όπως σας είπα, βοηθά ενήλικες ηλικίας 50 έως και 70 ετών να αναπτύξουν δύναμη, ισορροπία και αυτοπεποίθηση μέσα από ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα παρκούρ. Οι συνεδρίες αυτές συνδυάζουν ασκήσεις κινητικότητας, εκπαίδευση στην ασφαλή πτώση, breakfall training, και διαδρομές εμποδίων. Οι εκπαιδευτές προσαρμόζουν, λέει, τις προκλήσεις ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε συμμετέχοντα, και το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να μειώσει τον κίνδυνο πτώσεων, που είναι η κύρια αιτία τραυματισμού μεταξύ των ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να παραμένουν δραστήριοι με έναν διασκεδαστικό και εναλλακτικό τρόπο. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μου άρεσε έτσι γενικότερα. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται. Για πείτε μου στο 97 710 710.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Χοιρινή λούντζα από 7,99, τώρα 6,19 το κιλό. Σίγκλετον στένταρ 12,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
2: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Κοίτας.
1: Celebrity News.
2: Έλα Δεσποινά μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα από το Ink My Life.
2: Έτσι, Δέσποινα Τσαταλπά μαζί μου εννοείται όπως κάθε Πέμπτη. Το ποσοστά, Δέσποινα.
3: Φυσικά, εντάξει, τώρα σου πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχεις πάρει τα πάνω σου.
2: Μα, το έχω πάντα ανοίγω το account.
3: Ακριβώς,
2: σου στο Instagram και το τσεκάρω. Να το έχω
3: δεν
2: μην κάνω
3: τα ελληνικά μου να σε βοηθήσει. Θα το βάλω.
2: Τι έγινε, Δέσποινα.

0: που να μην θέλουν να κάνουν παιδιά. Είναι μια απάντηση που βλέπουμε πάρα πολύ να δίνεται από τα ζευγάρια.
1: Είναι, γιατί γενικότερα είναι και αδιάκριτη ερώτηση συγκεκριμένη.
0: Και φυσικά με τα απάντηση ότι όταν θέλει ο Θεός, καλώς να έρθει, αλλά και ότι η ίδια είναι 26 χρονών, δεν είναι ότι τους έφαγαν και τα χρόνια. Η ίδια δεν βιάζεται, αλλά ο Φιδίας λέει βιάζεται για όλα.
1: Οπότε, ορίστε.
0: Έδωσε μια μικρή άποψη.
1: Έδωσε και ένα τυράκι.
0: Ναι. Και μετά θα συνεχίσουμε με τις καλοκαιρινές διακοπές των διασύμων, καθώς το Instagram έχει φάει φωτιά και όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το καλοκαίρι. Θα σπάσω την Έμιλι Γιολίτη, η οποία βρίσκεται σε μια καλοκαιρινή απόδραση στην Ιταλία με την κόρη της, στην Λίλη. Βρίσκονται στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στο Πόντζα Island στην Ιταλία. Έτσι, αυτό το υπέροχο τοπίο που έχει μοιραστεί.
1: Και το οποίο και μακαρονάδες βλέπω εδώ και Παναγία βοήθα.
0: Ναι, ακριβώς. Η Ιταλία είναι ένας προορισμός πολύ έτσι hot αυτό το καλοκαίρι, όπως και κάθε άλλη χρονιά να πούμε, αλλά ειδικά φέτος το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Έχουν πάει πολλά πρόσωπα και η Χρυσή Χριστίδου είχε πάει τον Ιούνιο.
1: Θα πάνε και άλλα τώρα τον άλλο μήνα.
0: Ναι, ναι, απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Φυσικά να πούμε ότι στο Ink My Life υπάρχουν πάρα πολλά νέα, τόσο για celebrities όσο και για μόδα, ομορφιά, well-being, κάποιες συμβουλές για μια καλύτερη ζωή και όλα αυτά τα βρίσκουν στην κατηγορία My Life στο Ink.
1: Τέλεια. Δέσποινά μου, τελευταία εβδομάδα η επόμενη,
0: Ακριβώς, ναι. Το είχα συγκρατήσει και εγώ, λέω ότι δεν είναι αυτή την εβδομάδα, μάλλον την επόμενη.
1: Οπότε, την επόμενη και μετά θα πούμε έτσι καλό καλοκαίρι και έρχονται του χρόνου πολύ ωραία έτσι ανανεωμένα πράγματα. Δεν λέμε τίποτα.
0: Όχι, ναι.
1: Επιστρέφουμε πολύ ανανεωμένοι γενικότερα.
0: Θα τα πούμε όλα την επόμενη Πέμπτη, να αποχαιρετιστούμε και από τον αέρα της εκπομπής.
1: Έτσι.
0: Ναι, τα λέμε και από κοντά.
1: Έγινε, Δεσποινά μου, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, φιλιά πολλά.
2: Όλα τα celebrity news από τη lifestyle ομάδα του ink.com. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Και σιγά σιγά έτσι φτάσαμε και προς το τέλος σήμερα, Πεμπτίτσα 23 του μηνός. Ευχαριστώ πολύ το Dionysos Mansion για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Ακολουθεί Τάσος Σταυρίδης αμέσως μετά και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Παρασκευή. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, καλό υπόλοιπο ημέρα σε να ευχηθώ και τα λέμε αύριο. Bye bye. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκοσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: 12 με 3.
6: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη. Αυτή η εκπομπή είναι μια χορταστική χορηγία από την αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
7: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Hello, Choicers! Καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε στο ραντεβού μας εδώ, 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή στον Choice FM, που μας ακούτε από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy. Έχουμε βεβαίως και το ανανεωμένο application Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, την πρώτη ώρα στην παρέα μας, Naked Pub. 25 χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό. Εκεί βλέπουμε τα μεγάλα παιχνίδια και σήμερα έχει και πάρα πολλά. Έχουμε πολλά και πολλά διάφορα βεβαίως για τη συνέχεια. Θυμίζω 97 7 10 7 10, η επικοινωνία μας στο Viper ή στα social media του Choice FM. 98.2 and 104.3 Choice, the sound of summer.

Λόλα Γιάνγκ και Μέση, 15 μετά από τις 12 στο καυτό μεσημεράκι. Τι, Πέμπτη δεν είναι σήμερα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σημαίνει ότι εδώ και 15 λεπτά ξεκίνησε σε ισχύ μάλλον η κίτρινη προειδοποίηση από το τμήμα μετεωρολογίας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Τι λέει, αναμένεται να φτάσει στους 44 βαθμούς ο υδράργυρος. Ουφ, και 33 στα ορεινά. Οκ, ας φτάσει. Εμείς είμαστε στη διαδικασία, φαντάζομαι και περισσότεροι τουλάχιστον από εσάς, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αν δεν έχετε φύγει διακοπές, να μετράμε αντίστροφα. Οκ. Λοιπόν, εντάξει, και επειδή πριν τις διακοπές έχουμε μια βόλτα Λεμεσό την Κυριακή. Ναι. Εκεί στο Φασούρι Water Park, στο γνωστό σημείο, όπου κάθε φορά που ακούμε το καμπανάκι, η πρώτη μας δουλειά είναι να τρέξουμε στον κουβά να δροσιστούμε. Βέβαια, δεν θα είμαστε μόνοι μας. Παρέα με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή από τη Eurobank. Το πρόγραμμα αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που κάνεις αγορές ή εδώ ή στην Ελλάδα, σου επιστρέφουν χρήματα. Έτσι, περισσότερα 11 με 1 θα είναι εκεί η Νατάσα, η οποία με ρωτούσε την προηγούμενη Κυριακή, κάθε πόση ώρα λέει γεμίζει ο κουβάς. Λέω, δεν το ψάξα ποτέ. Τόσα χρόνια πάμε στο Φασούρι, δεν έκατσα να θα το χρονομετρήσω την Κυριακή. Λοιπόν, Γιώργος Ρούσος, Νατάσα Τούρζα και Eurobank με το πρόγραμμα Επιστροφή. Και θα μάθουμε περισσότερα. Βέβαια, εσείς ήδη μπορείτε να κατεβάσετε το application από το Google Play ή το App Store. Οκ. Okay. Και να ξεκινήσετε να κερδίσετε. Γεια σου, Άντωνη 642. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. We

0: to you. Die with a smile. Και επειδή βέβαια τα, και από πέρσι ειδικά πολλά ζευγάρια το είχαν επιλέξει ως first dance, δεν ξέρω αν η Lady Gaga χορέψει αυτό στο δικό της το γάμο. Είναι και εδώ και καιρό. Έχει πει στον Bruno Mars να της γράψει ένα τραγούδι. Είπαμε χθες ότι soon παντρεύεται. Ας παντρεύεται και στα δικά μας οι ελεύθεροι. Και να σας πω εγώ τώρα Σάββατο βράδυ στο υπέροχο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο, εκεί όπου ο DJ Αναγιωτός, ναι, θα ξυπνήσει αναμνήσεις 2 δεκαετιών. Φοβερό πάρτι με 80's και Zeros, οπότε σπεύσατε έτσι ένα ταξίδι στο χρόνο και τα λοιπά και τα λοιπά. 94-33-48-05 για τις κρατήσεις, και θα περάσετε καταπληκτικά 2 δεκαετίες, χρυσές επιτυχίες, έτσι. Σάββατο βράδυ λοιπόν οι πόρτες ανοίγουν στις 7:30, να το πούμε. Okay. Στο Lumina Botanical Gardens.
1: Choice FM. The sound of summer.

0: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση

0: Ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαρίδη. Στην εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Μία ώρα δεύτερο. Πάνε εδώ στον Choice FM, 12 με 3. Έχουν λέει και οι Ιάπωνες καύσωνα. Στους 38 λέει ανέβηκε. Έλα, για μας 38 εδώ είναι άνοιξη. Ναι. Λοιπόν, όπως και να τα πράγματα, οι Ιάπωνες βρήκανε και δημιούργησαν το Ντοχιεμόν. Αν το λέω σωστά, παιδιά, γιατί στα Ιαπωνικά έλειπα στο μάθημα, που σημαίνει μάλλον ένα προσωπικό κουτί ψήξης. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει ένα ψυγείο για ανθρώπους. Έτσι. Αυτά, η ιδέα είναι, λέει, από έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, okay, και μια εταιρεία παραγωγής μεταλλικών εργαλειοθηκών. Η συσκευή διατίθεται

διάρκεια λειτουργίας 20 λεπτών, μην ξεχαστείς μέσα. Έτσι, 6,5 περίπου 7.000 λίρες, δεν το λες και φτηνό, ε? Ένα μεγάλο ψυγείο να πάει να πάρεις, να βγάλεις τα από μέσα το, ε? Αυτό και να μπεις, πιο φτηνά θα σου βγει. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

Αφού είχαμε μείνει Ιαπωνία, ας πάμε λίγο πιο εκεί, Νότια Κορέα. Και διαβάζω αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου με 2 αστέρια Μισελέν παρακαλώ, επειδή χρησιμοποιούσε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπια. Α, καταπληκτικά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εγκριθεί για κατανάλωση σύμφωνα με την νομοθεσία της Νοτίου Κορέας, η υπόθεση ήρθε στο φως. Πελάτες, ανέβασε φωτογραφίες στα social media. Έτσι. Παράλληλα, λέει, τόνισε πως τα μυρμήγκια αποτελούν βρόσιμο συστατικό σε χώρες όπως η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία. Μάλιστα, εισαγόμενα τα μυρμήγκια κατεψυγμένα, να ξέρετε, όχι ζωντανά. Αλλά δεν περιλαμβάνονται, λέει, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Νοτίου Κορέας, τα μυρμήγκια, στα 10 είδη εντόμων που επιτρέπονται. Α! Μυρμήγκια όχι, αλλά 10 είδη εντόμων επιτρέπονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Γεγονός που αποτελεί τη βάση της δίωξης. Μάλιστα. Τώρα βέβαια αν είσαι μέλος των SAES θα διαβάσεις το εγχειρίδιο ότι σε περιπτώσεις και τα λοιπά νομίζω τα μυρμήγκια είναι πηγή πρωτεΐνης, έτσι. Και άλλα βέβαια έντομα, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε, οπότε πάμε να φάμε καμιά τεράστια μπριζόλα, κάνα καταπληκτικό χάμπουργκερ στην Axhead Pub, έτσι. Θα πιούμε και τις μπιράρες μας, διότι έχει πολλά παιχνίδια σήμερα, οι υπόλοιπες τρεις κυπριακές ομάδες, παίζουμε και εμείς, παίζουμε και ο Παναθηναϊκός, έχουμε, επιστροφή σε λίγο. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August from 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

104,3 98,2 choicefm.com.cy choicefm Cyprus ανανεωμένο application 4 τρόποι για να μας ακούτε. Συγχαρητήρια πολλά για τη σωστή επιλογή σας. Choice Cocktail, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3. Άλλως ορίσατε στο δεύτερο μέρος και τώρα βεβαίως στην παρέα μας έχουμε και την FD Group Restaurants με Captain's Cabin, με Απλόστρα, με Curion Beach Bar Restaurant και με Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, αλλά μία κοινή φιλοσοφία. Choice.

Me be, let me be, the second voice. Άρε Νόλαν, τι μας έκανες? Έχω βαρεθεί να διαβάζω κριτικές από διαφόρους στο διαδίκτυο. Ναι, ναι, ναι, όλοι γράφουν είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν έχει σημασία. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια εμφάνιση της Ζεντάγια. Ναι, ναι, αλίμονο, όπου γάμος και χαρά, και, ναι, χαρά, η Ζεντάγια πρώτη. Λοιπόν, η οποία εμφανίστηκε στην προώθηση της ταινίας βεβαίως, φορώντας εκείνο βέβαια το λευκό, το, ναι, Αθηνά. Ναι, με μαντίλα, Αθηνά με μαντίλα. Τέλος πάντων, φορώντας τέλος πάντων ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια κορίτσια, τα οποία είναι αρχαία, φτιαγμένα μάλλον από αρχαία ιρανικά αντικείμενα, χρονολογημένα γύρω στο 700 π.Χ. Έτσι. Τα κοσμήματα τώρα, πού τα βρήκε? Τα κοσμήματα ανήκουν στην Baron London Gallery και οίκο αρχαιοτήτων, με έδρα λέει το Mayfair, και αποδίδονται στο θησαυρό του Ζιγέ ή κάπως έτσι, που βρέθηκε στο βορειοδυτικό Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 40. Περιελάμβανε αυτός ο θησαυρός χρυσά σημαίνια, χάλκινα και πύληνα αντικείμενα. Τώρα, η Σουζάν Μπαμπάι, Ιρανή ιστορικός τέχνης και καθηγήτρια στο τέλος πάντων, πώς λέγεται αυτό, χαρακτήρισε σοκαριστικό το γεγονός ότι κανείς δεν σκέφτηκε πως αυτή η επιλογή ίσως δεν ήταν καλή ιδέα. Γιατί κατά την ίδια πρόκειται, λέει, για αντικείμενα που πιθανότατα είχαν σημαντικές πνευματικές σημασίες και δεν φτιάχνουν για να λειτουργούν διακοσμητικά πάνω στην εμφάνιση μια στάρ κτλ. Τώρα, η γκαλερία αυτή υποστηρίζει ότι τα κοσμήματα διαχειρίζονται υπεύθυνα με βάση την τεκμηριωμένη προέλευσή τους και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο δανεισμός τους, λέει, δεν είχε εμπορικό σκοπό, αλλά στόχευε να τιμήσει την τέχνη των αρχαίων Περσών Χρυσοχών. Και για να προωθήσετε μία ταινία που αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα, βάλατε κοσμήματα αρχαίων Περσών. Έτσι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα. Δεν πειράζει. Έρχεται ο Έλον Μάσκ να χτυπήσει δις. Στο τρίτο μέρος, αναλυτικά. Έλα, Έλον, πάρε φόρα. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Coldplay. Και έλεγα και εγώ, γιατί αυτός ο David Beckham, όπου αγώνας και μέσα, τώρα θα μου πει τη διοκτήτης της Inter Miami είναι, στην Αμερική έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, εντάξει ο David, αλλά και η Victoria δίπλα και τα λοιπά, και οικογενειακός, και έσκασε η είδηση. Οι Αμερικανικές λιαρχές απέρριψαν την αρχική επιλογή ονόματος Hiku by Harper για το brand της Harper, καθώς κρίθηκε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση με ήδη υπάρχοντα εμπορικά σήματα για προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης. Α, ναι, καλά, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Τώρα, με το νέο όνομα Harlow, ναι, Harlow ή Harlow by Harper, η 15χρονη κόρη του ζεύγους, έτσι, προετοιμάζει το λανσάρισμα της δικής της σειράς περιποίησης με καθαριστικά και κρέμες, κορίτσια. Με την υποστήριξη της οικογένειάς της, τα είπα στην αρχή, ναι, στοχεύει να κυκλοφορήσει τα προϊόντα της την επόμενη χρονιά. Καλά θα κάνει η κοπελίτσα. Η απόφαση της, λέει, να δημιουργήσει το δικό της μπραντ ομορφιάς πηγάζει από την προσωπική της δύσκολη εμπειρία με την ακμή. Θέλοντας λοιπόν να βοηθήσει και άλλους, παρουσίασε την ιδέα της στη μαμά με επαγγελματικές παρουσιάσεις PowerPoint. Και η μαμά φυσικά λέει, γιατί όχι, την κόρη της δεν θα βοηθήσει, έτσι. Αυτά. Η οικογένεια Beckham είχε προνοήσει για το εμπορικό της μέλλον, κατοχυρώνοντας το όνομά της για χρήση σε προϊόντα ομορφιάς και ρουχισμού από τότε που ήταν μόλις 5 ετών. Μια κίνηση που είχε θεωρηθεί τότε πρωτοφανής, αλλά ορίστε. The sound of summer.

στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.

άκουσα 4 χρόνια από τώρα, ας ξενυχτήσουν οι Αμερικάνοι για να δουν Μουντιάλ. Ναι, βέβαια. Τώρα, να αφήσουμε το Μουντιάλ, τελείωσε αυτό. Αχ, τα βλέπαμε και λέγαμε πω, ρε φαντασία που έχουν οι δημιουργοί και να τα... θα αρχίσουν να μαλώνουν μεταξύ τους τώρα οι μηχανές. Ένας λέει αυτόνομος πράκτορας της OpenAI, αυτόνομος πράκτορας, κατά τη διάρκεια εσωτερικών δοκιμών, ξέφυγε από τον έλεγχο, παρακάμπτοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας της εταιρείας. Βέβαια. Αφού απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάντε το εικόνα τώρα. Ο πράκτορας λοιπόν, ο αυτόνομος, παραβίασε τη βάση δεδομένων της εταιρείας Hugging Face με σκοπό να εντοπίσει λύσεις που θα τον βοηθούσαν να εξαπατήσει την αξιολόγηση. Πώς τα ακούτε? Η OpenAI χαρακτήρισε το περιστατικό άνευ προηγουμένου και προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους συμβάντα αναμένεται να γίνουν συνηθέστερα στο μέλλον, για να μην πω συνηθέστατα. Ναι. Η ομάδα ασφαλείας τώρα της Hugging Face μαζί με δικούς της πράκτορες, έχει και αυτή τι έτσι, τεχνητής νοημοσύνης πάντα εννοείται, εντόπισε και σταμάτησε την επίθεση. Πάμε. Choice. The sound of summer.

Taylor Swift και πάμε στους φίλους μου τους gamers. Χθες λέγαμε ότι όπως αποκαλύφθηκε εξώφυλλο στο επερχόμενο EA Sports FC 27 ή FIFA 27 θα είναι ο Mbappé, και έλεγα ότι εντάξει, προς το τέλος Σεπτεμβρίου, και σήμερα γράφεται ότι αποκαλύφθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας 25 Σεπτεμβρίου. Τι έκπληξη, φοβερό, κάθε χρόνο αυτή εκείνες τις μέρες βγαίνει. Τέλος πάντων. Και μάλιστα όσοι πάρουν την ακριβή την έκδοση, την Ultimate Edition, θα έχουν πρόσβαση λέει κάνα 7-8 μέρες νωρίτερα. So what? Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μία με τρεις βεβαίως. Στην παρέα μας θυμίζω η FD Group Restaurants, όπου για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης της Λεμεσού, μας περιμένουν Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Η αναζήτηση του σωστού ακινήτου ξεκινά από...

0: property.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mud Racer,
4: Καμικάζι Σλάι,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Πολύ hot μεσημεράκι πέμπτης μέρος τρίτων στο σημερινό Choice Cocktail, λίγα λεπτά μετά από τις 2. Και βεβαίως, μια και είναι και hot το μεσημεράκι και αυτή τη στιγμή όλοι αναζητούμε την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, αλλά δίπλα στη θάλασσα, το απλόστρα μας περιμένει με μοναδικά parties, με ελληνική και ξένη mainstream μουσική και φυσικά ατέλειωτη διασκέδαση. Στο απλόστρα βέβαια από τα εστιατόρια του ομίλου FT Group Restaurants που είναι μαζί μας μία με τρεις.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

23 Ιουλίου 2011. Παγκόσμιο σοκ στο χώρο της μουσικής. Η Amy Winehouse βρίσκεται νεκρή στο σπίτι της στο βόρειο Λονδίνο. Ήταν 27 ετών. Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι μια 27χρονη γυναίκα πέθανε στο Κάμπτεν και ότι η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη εξηγηθεί. Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου είπε ότι κλήθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και έστειλε δύο οχήματα, αλλά η γυναίκα είχε πεθάνει. Η Amy Winehouse έδινε μάχη με το ποτό και τα ναρκωτικά που επισκίασαν τη μουσική της καριέρα. Music calendar on Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Μάλιστα, πάμε λοιπόν στο μεγάλο θέμα της Οδύσσειας. Είχα πει από το ξεκίνημα ότι έρχεται ο Elon Musk για να δώσει απαντήσεις αυτούς που υποστηρίζουν ότι το, η Οδύσσεια του Νόλαν είναι έπος, και στους άλλους βέβαια που τη θάβουν την ταινία. Γιατί έτσι και τα γνωστά. Τώρα, έκανε μια ανάρτηση ο Elon Musk, στο X εννοείται, και ανέφερε πριν τελειώσει αυτή η χρονιά το Grok Imagine θα φτιάξει μια ταινία μεγάλου μήκους της Οδύσσειας που θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου. Και μάλιστα ανέβασε και ένα τρίλεπτο, παιδιά, ένα τρίλεπτο βίντεο δείγμα αυτής της ταινίας, όπου τρομάζει κανείς αν τη δει. Δεν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα που βλέπει τρία λεπτά είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια σκηνή, μια συζήτηση του Οδυσσέα με την Καλυψό. Και εντύπωση κάνει το πώς παρουσιάζει τεχνητή νοημοσύνη τον Οδυσσέα. Καμία σχέση δηλαδή ούτε με μπράτσα, ούτε είναι ένας 50 something κάπου εκεί, έτσι. Αλλά με ένα ύφος που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολυμήχανος. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αυτό είναι το ένα χτύπημα. Ο Elon Musk αποδέχτηκε μία πρόταση για να χρηματοδοτήσει με 100 εκατομμύρια δολάρια ώστε να γυριστεί τώρα μία κανονική ταινία στα αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη το Mel Gibson. Ο Mel Gibson βέβαια, ο οποίος μας έχει δώσει και τα Πάθη του Χριστού στα αραμαϊκά, αλλά και την ταινία Αποκαλύπτω που μιλούσαν τη γλώσσα, ναι, έτσι. Ήτανε, ναι, Ατζέκι εκεί, σε Μεξικό και τα λοιπά, έτσι. Τώρα, η ταινία αυτή θα επιδιώξει ιστορική ακρίβεια στα πλοία, τα όπλα και τους διαλόγους που θα αποδίδονται στην αρχαία ομηρική διάλεκτο. Για να δούμε. Αυτά. Ουφ. Πόσο ακόμη θα μας απασχολήσει αυτή η ταινία. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
6: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
5: Δηλαδή,
6: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
5: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
6: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
7: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.

Λάστερ Γιουγράι, κάπως έτσι ξεκινάει και το τελευταίο ημίωρο. Και έχω μία είδηση τώρα που ναι, μεν υποτίθεται ότι αφορά εμάς τους gamers, αλλά δεν είναι μόνο για τους gamers, είναι για όλους αυτούς που κάθονται πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή και χρησιμοποιούν mouse. Α, έχω εδώ το φίλο μου, ε. Ας πούμε για τους gamers, αλλά βάλτε εσείς ότι αφορά και τους. Η Pulsar λοιπόν, η εταιρεία πάνω μου, εντόπισε ένα πρόβλημα για όλους εμάς που λέγεται ιδρωμένες παλάμες. Άμα κρατάς πολλή ώρα το mouse, δεν ιδρώνει παλάμη σου? Α, δεν ιδρώνει. Εντάξει, το σκουπίζεις στο παντελόνι. Okay. Έβγαλε λοιπόν στην κυκλοφορία, έχει εδώ την ονομασία τέλος πάντων, συνεργάστηκε λέει με μια αυστριακή εταιρεία που είναι περισσότερο γνωστή για τα premium συστήματα ψύξης υπολογιστών. Δηλαδή με απλά λόγια παιδιά, κυκλοφόρησε ένα mouse που έχει μέσα ένα ανεμιστηράκι. Οπότε το ρυθμίζεις εσύ και την ένταση, έτσι, και δεν ιδρώνει το χέρι σου. Φαντάσου τώρα, εντάξει, gamer.

Τέιλορ Σουίφτ και φυσικά ψάχνουμε την ιδανική που την ψάχνουμε, ειδικά όσοι έχουμε παιδιά, έτσι. Το Captain's Cabin στο Lady Smile βεβαίως μας περιμένει με αυτό το υπέροχο θαλάσσιο πάρκο που τα αφήνει στα παιδιά και παίζουν σε ασφαλή, έτσι. Ενώ εμείς απολαμβάνουμε θάλασσα, τα ποτάκια μας, το φαγητό μας, έτσι, στο Captain's Cabin, με θέα τη θάλασσα, πάρα πολύ ωραία και έχει μια ζέστη. Captain's Cabin από τα εστιατόρια βεβαίως στο ομίλου FD Group Restaurants που είναι στην παρέα μας καθημερινά. Μία με τρεις Άντωνης 642, τρεις με έξι, έξι με οχτώ Χάρης Παπαθεοχάρους. Μείνετε εδώ στον Choice. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο Παρασκευή, καταπληκτικά, στις 12 το μεσημέρι, έτσι. Bye! Choice FM 98.2 and 104.3. The Sound.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση

0: Ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντισε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Πριν λίγα χρόνια, μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Μετέλα και σήμερα. Αυτό είναι το Choice 642. Σήμερα, γιατί φωνάζω τώρα εγώ το μεταξύ, είμαι τόσο χαρούμενος που έχει 52 βαθμούς έξω, ας πούμε. Τέλος πάντων, όμως και να έχει το θέμα, αυτό είναι το Choice 642, το οποίο θα σας δροσίσει βέβαια μέχρι τις 6, με παρέα βέβαια τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άνετλι στο 97 710 710. Αυτό είναι το Viber του Choice FM. Jason.

Θέλουμε δροσιά, πολύ ωραία. Μουσικές βεβαίως, τον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Anthony 642. Ποιο είναι το καλύτερο experience, το experience όμως, είναι το mix experience. Αυτό σημαίνει ότι μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και taste them experience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στο Choice FM τη φασαρία του και σήμερα απογευματάκι, ο Anthony 642.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
5: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Show 642 και σήμερα βεβαίως μέχρι τις 6 παρά όλα μας στα εστιατόρια McDonald's και πάμε σε κάτι καινούριο. Στο ink.com θα πάμε, το οποίο είναι live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Άρα θα βρείτε πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι άλλα αξίζει πραγματικά να γνωρίζετε, τα οποία συγκεντρώθηκαν πλέον στο ink.com, το οποίο σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία. Άρα, μπαίνει σήμερα στο ink.com και ανακαλύπτει τη νέα γενιά ενημέρωσης.

Λοιπόν, είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τις 6. Αυτό είναι το Choice 642, παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Και φυσικά το Viber στο 97717 είναι δικό σας, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε τώρα για να μας πείτε για σας, βασικά τη γνώμη σας για την καλύτερη παραλία. Τώρα που φύγανε τροχόσπιτα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, κατασκευές, τσίγκι και τέτοια, γιατί είδατε τι τρέχει. Λοιπόν, αν δεν είδατε, μπείτε ink.com να δείτε τις λεπτομέρειες για τις παραλίες που καθαρίζουν σιγά σιγά από κάποια, τέλος πάντων, τροχόσπιτα και διάφορες κατασκευές σε παραλίες. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας για φέτος, απλά ποια είναι η αγαπημένη σας παραλία, ας πούμε. Είτε αν θέλετε να είναι crowded, ας πούμε, αν είναι χαλαρή, να είναι έτσι απόμακρη, απομακρυσμένη καλύτερα, όχι απόμακρη, γιατί καμιά παραλία δεν είναι απόμακρη, εμείς είμαστε απόμακροι μεταξύ μας. Λοιπόν, πείτε μας στο 97717 ποια είναι η αγαπημένη σας παραλία. Για να μην έρθουμε, να είστε μόνοι σας, καλέ.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα Επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το Επιστροφή App σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 τώρα 4,40 το κιλό. Χοιρινή λούντζα από 7,99 τώρα 6,19 το κιλό. Σίγκλετον στένταρ 12,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
0: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Choice FM 98.2 and 104.3. The

Έλεγα προηγουμένως φυσικά ότι σε κάθε μας διαδρομή παρέα μας είναι τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Τώρα, αν θέλετε γαλάρωση, ο κέικ. Αν όμως θέλετε μπιτάκια εξωτικά, φυσικά η αγαπημένη σας Sprite Zero συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στα εστιατόρια McDonald's αποκτά high energy. Δεν το σκέφτεσαι λοιπόν, go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παρέα μας και σήμερα μέχρι τις 6 στο Choice 642.

πάμε βολτά. Ωραία. Δίνουμε ραντεβού την Κυριακή που έρχεται, 26 του μήνα, στο Βασούρι Water Park για βουτιές και παιχνίδια. Το πρόγραμμα βεβαίως, επιστροφή της Eurobank, θα είναι εκεί. Στο live link του Choice FM από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με Νατάσα Τούρζα και Γιώργο Ρούσο. Θα γνωρίσουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Διαλέγεις και παίρνεις και κερδίζεις κιόλας. Λοιπόν, κατεβάζεις το επιστροφή app σήμερα από το Google Play ή App Store και ξεκινάς να κερδίζεις.

0: Συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
6: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
7: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.
0: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Πάμε να δροσιστούμε. Πάμε να δροσιστούμε. Θέλεις δροσιά, αλλά θέλεις και γεύση. Η Sprite Zero μιξάρεται με pink grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on. Taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's, τα οποία είναι μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 6 στο Choice 642.

Απογευματάκι και σήμερα με τρέλα και κορδέλα. Βεβαίως και τις καλύτερες μουσικές hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Πριν λίγα χρόνια, να πούμε, μια παρέα γυναικών ξεκίνησε ένα κολυμπά να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλιους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μετρά. Λοιπόν, συμμετοχή 20 ευρώ, όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αοροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων, θυμίζω, χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital Tree.

0: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Κλώστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
6: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatihi Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
7: Τρεις με έξι.
8: Τρεις με έξι.
7: Choice 642 με τον Άντωνη.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 98.2 and 104.3 Choice. The sound.

δροσιά σήμερα, ε! Δροσιά, ε! Σούπερ δροσιά, με τρέλα η δροσιά. Έλα, σοβαρέψουμε σημεριάτικο. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τα κουφά. Τα λέγαμε εμείς για τα AI, όχι πως ξέρουμε παραπάνω βεβαίως από την OpenAI, απλά να πούμε ότι ένας αυτόνομος πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI παραβίασε τα μέτρα περιορισμού και επιτέθηκε στην πλατφόρμα Hugging Face κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης δοκιμής, με την OpenAI να χαρακτηρίζει το περιστατικό πρωτοφανές και να ανακοινώνει την άμεση ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας για τα προηγμένα μοντέλα της. Ρε κάτι ήξερε ο Will Smith στην ταινία, you know, ξέρετε την ταινία που κυνηγούσε τα ρομπότ και λέω πα, συγκεντρωθείτε. Τέλος πάντων, το Hugging Face θα πούμε ότι επιβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από το αυτόνομο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με το περιστατικό να προκαλεί έντονη ανησυχία για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οδηγώντας σε αιτήματα για καθιέρωση υποχρεωτικών ανεξάρτητων ελέγχων ασφαλείας. Σε ανάρτησή της στο επίσημο ιστολόγιο της, η OpenAI αναφέρει ότι πραγματοποιούσε δοκιμές αξιολόγησης των δυνατοτήτων ορισμένων από τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον. Ωστόσο, ο αυτόνομος AI agent κατάφερε να την κάνει από το περιβάλλον περιορισμού στο sandbox, να συνδεθεί στο διαδίκτυο και να επιτεθεί στην πλατφόρμα Hugging Face, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει το στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο της δοκιμής. Λες τώρα, η εταιρεία χαρακτηρίζει το περιστατικό πρωτοφανές κυβερνοσιβάν που περιελάμβανε δυνατότητες αιχμής στον κυβερνοχώρο, υπογραμμίζοντας ότι ήδη προχωρά στην ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας και περιορισμό των προηγμένων μοντέλων της.

Πάμε να δροσιστούμε. Πάμε να δροσιστούμε με τρέλα. Βεβαίως αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα απογευματάκι. Στο Choice FM ο Anthony 642. Θέλεις δροσιά, αλλά θέλεις και γεύση. Εδώ βέβαια έρχεται η Sprite Zero, η οποία μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on λοιπόν, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's, που είναι μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 6.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.
1: Choice FM. Choice FM. Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August from 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας, χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση, κορυφαία γαστρονομία, απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

Είμαστε όλοι στη δροσιά, έτσι κανονικά κάπου, ε. Okay. χαίρομαι, διότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Λοιπόν, και σήμερα, ανέβηκε σήμερα η αλήθεια είναι. Είναι πάνω από τις κλιματολογικές μέσες τιμές, οπότε από εκεί πέρα θα έχουμε λίγο το νου μας γενικότερα. Τώρα θα μου πεις να ανάψουμε air condition. Ακούμε για blackout, συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένες ώρες. Έλα μωρέ τώρα και εσύ πώς κάνεις έτσι. Πάρε έναν ανεμιστήρα χεριού ή πάρε μια βεντάλια, ρε αδερφέ. Από αύριο αναμένεται να σημειωθεί πτώση στη θερμοκρασία. Οπότε σήμερα ξηγήσου βεντάλια. Άκου βεντάλια.

Να μας εστιάζει ένα McDonald's στην παρέα μας φυσικά και το καλύτερο experience θυμίζει ότι είναι το Mix Experience. Μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες γεύσεις, δροσιστικές, μαζί με το γεύμα σου. Από εκεί και πέρα, you can taste the experience. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και σήμερα βεβαίως. Αύριο με τρέλα, κορδέλα και τα ρέστα, τις καλύτερες μουσικές hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Tomorrow.

0: You like that space?
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MBM Distributors Limited.
1: Ψάχνεις το επόμενο σου σπίτι? Μη χάνεις χρόνο. Όλα τα ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και ξεκίνα την αναζήτησή σου σήμερα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: 6 με 8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους.
8: Την εκπομπή Rush Hour

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά που αλλού εδώ στον Choice. Είναι 5η 23 Ιουλίου και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά και κάπου δροσερά, γιατί έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Όταν μπαίνω στο αμάξι για να έρθω, λέω Θεέ μου, κάπως έτσι πρέπει να είναι η κόλαση. Δεν εξηγείται αλλιώς. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα 23 έχει γενέθλια ο αδερφός μου. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία και όλα τα καλά και φυσικά σε όλους εσάς που έχετε γιορτή γενέθλια ή τέλος πάντων έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε. Χρόνια σας πολλά. Προς το παρόν, η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας με το Joing για μικρά παιδιά και το χαρτζηλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση, αλλά φυσικά και το 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viber που περιμένει και σήμερα τα μηνυματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Χθες λοιπόν σας έλεγα για την ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan και ότι ήθελα πάρα πολύ να πάω στο σινεμά, να το δω, να πάρω γνώμη και άποψη και να έρθω να σας την παραθέσω. Το λέγαμε χθες εδώ στην εκπομπή, τελικά πήγα στις 9.30, αλλά παιδιά δεν βρήκα εισιτήριο. Δεν έκανα κράτηση από πριν, δεν περίμενα ότι θα είναι sold out και τελικά όταν πήγα στο σινεμά μου είπαν συγγνώμη κύριε, αλλά είναι sold out όλες οι παραστάσεις για το Christopher Nolan και την Οδύσσια. Οπότε παιδιά πήρα τα μπουγαλάκια μου και έφυγα. Δεν το πίστευα ότι ο κόσμος ακόμη, ρε παιδί μου, έτσι μαζικά πάει να δει σινεμά και πόσο μάλλον την Οδύσσια. Και χάρηκα πάρα μα πάρα πολύ για όλο αυτό που αντίκρισα. Πάω σε μουσική και επιστρέφω εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer. No matter what. No matter what.

Σε κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει viral θα πάμε τώρα. Θα πάμε στην Νατάσα Μποφιλιού, η οποία έχει γίνει viral. Έναν ντουέτσο λίγο δευτερολέπτων που δεν το περίμενε κανείς, έκανε η Νατάσα Μποφιλιού μαζί με έναν παπά. Καλά άκουσε. Σε βίντεο που έτσι είδαμε στο TikTok είναι χαμός. Η τραγουδίστρια τραγουδάει το «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει», να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά και όλα τα σχετικά. Και η Νατάσα Μποφιλιού, ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, ξαφνικά πήγε και βρήκε ένα ωραίο έτσι άνθρωπο, θα πω εγώ. Του είπε η ίδια ότι είσαι πολύ ωραίος, του φίλησε το χέρι και συνέχισε εννοείται να τραγουδάει μαζί του. Τώρα κατά πόσον Μποφιλιού είναι, πιστεύει στο Χριστό, είναι άθεη και τα λοιπά, δεν τα ξέρω, αλλά viral μια φορά έγινε αφού το έκανε ντουέτσο με ένα παπά. Choice FM 104.3, the sound of summer. Choice FM.

0: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
1: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
0: Δηλαδή,
1: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
0: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
1: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
2: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
5: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
6: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησε με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only.

προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση ότι μπορείτε να μας ακούτε στο www.choicefmcyprus.com.cy, αλλά φυσικά και να μας ακολουθήσετε στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook του Choice FM. Εκεί ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Είναι πάρα πολύ ζέστη και θέλω να σας κάνω και ακόμη μια μικρή υπενθύμηση. Αν είστε στο αμάξι τώρα, κάνετε βόλτες, φεύγετε από τη δουλειά και δείτε καπνό, τηλεφωνήστε απευθείας εννοείται και κάντε την καταγγελία σας, γιατί είπαμε ότι πλέον η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο και η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια έχει χτυπήσει ρεκόρ, οπότε τα σύρματα μπορεί έτσι κάποια στιγμή να υπερφορτωθούν και να ξεσπάσει η πυρκαγιά. Να είστε εννοείται πολύ πολύ προσεκτικοί. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: είδες.
1: Έχει γίνει ένας χαμός στο κυπριακό TikTok. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είδατε, το έχετε πάρει χαμπάρι. Με δύο γυναίκες και με ένα παιδί έτσι αμαία. Φαντάζομαι το διαβάσατε. Έχουν συλληφθεί αυτές οι γυναίκες. Παιδιά, να είστε πολύ προσεκτικοί στο τι βλέπετε. Δεν είναι όλα για να κάνουμε πλάκα στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook κτλ. Αν δείτε κάτι που σας φαίνεται περίεργο, παράνομο ή καλύτερα να το ψάξουν, στείλτε το στην διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος να το ψάξουν αυτοί. Γιατί ναι, βλέπουμε περίεργα, όπως τώρα για παράδειγμα που παρότριναν το παιδί με σύνδρομο Down να κάνει πράγματα που δεν θα έκανε και δεν καταλάβαινε το παιδί. Και γενικότερα να είστε πολύ προσεκτικοί με το τι βλέπετε, εννοείται, και το τι παρακολουθούν τα παιδιά.

0: Από τη πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Mud Racer,
7: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendcyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: 6 με 8. 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντοτε και πάντα καρφωμένοι εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάριος και ακούτε φυσικά την καλύτερη μουσική εδώ στο Rush Hour. Από τις 6 μέχρι και τις 8 καθημερινά κάνουμε παρέα. Ελάτε εδώ, είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Είμαστε έξτρα χαρούμενοι. Σήμερα 23 του μηνός, θα πω χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά στον αδερφό μου που έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά με υγεία. Και φυσικά να πω σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε μια επέτειο, χρόνια σας πολλά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε τώρα σε όλα αυτά τα περίεργα παράξενα που διαβάζω και μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Ο μέσος υπάλληλος γραφείου είναι παραγωγικός, διαβάζω εδώ σε μια έρευνα, μόνο για περίπου 2 ώρες και 53 λεπτά μέσα σε μια 8-ωρη ημερήσια εργασία. Μελέτες δείχνουν λοιπόν ότι ο μέσος υπάλληλος γραφείου πραγματικά παραγωγικός είναι περίπου 3 ώρες σε μια 8-ωρη εργασία. Ο υπόλοιπος χρόνος καταναλώνεται σε συζητήσεις, στο να διαβάζει mail, αντιπερισπασμούς, να βγει έξω να δει κανένα συνάδελφο, αν φαντάζομαι έτσι ατμίζει να πάει για άτμισμα κτλ. Λίγο συζήτηση, λίγο ξέρω εγώ τηλεόραση, φαγητό κτλ. Πέρασε το 8ωρο, οπότε να ξέρετε ότι μπορείς να πηγαίνεις δουλειά 8ωρο, αλλά οι περισσότεροι μπορεί να δουλεύουν 3ωρο ουσιαστικά.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που το διαβάζαμε, το ξαναδιάβασα στο παρελθόν όλη αυτή την έρευνα. Δεν ήξερα αν ισχύει ή δεν ισχύει. Τώρα όμως κάπως αλλάζει όλο αυτό. Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες σκέφτονται περισσότερες φορές το σεξ μέσα στη μέρα τους παρά οι άντρες. Μία πρόσφατη μελέτη λοιπόν δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι οι άντρες σκέφτονται το σεξ περισσότερο, περίπου μάλλον 19 φορές την ημέρα, ενώ οι γυναίκες γύρω στις 10 φορές την ημέρα. Το έβριμα αυτό αναδεικνύει έτσι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα δύο αφύλα σκέφτονται και προσεγγίζουν την οικογένεια ή ακόμη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο άντρας με βάση την σεξουαλικότητα και την έλξη, από ό,τι διαβάζω εδώ, και παρότι τα στοιχεία διαφέρουν από άτομο σε άτομο, η έρευνα προσπαθεί έτσι και προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά για το πώς βλέπουν οι άντρες και οι γυναίκες το σεξ. Νομίζω ότι διάβασα και μια έρευνα, πάντως για να μην το κάνουμε έτσι άντρες, γυναίκες κτλ. Διάβασα και μια έρευνα που έλεγε ότι ακριβώς το αντίθετο, ότι οι γυναίκες ουσιαστικά σκέφτονται πιο πολλές ώρες το σεξ. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αλήθεια για την ψέματα. Εγώ πάντως παραθέτω εδώ τις περίεργες παράξενες έρευνες που βρίσκω.

0: is coming up next. Choice FM.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: Ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital
3: 3. Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

προχωρήσουμε εννοείται στα υπόλοιπα, θέλω να σας πω ότι έχω προσέξει ότι γίνονται πάρα πολλά podcast, συζητήσεις, βίντεο, εκπομπές για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τον έρωτα, για την αγάπη, για το έτσι, για το αλλιώς. Και κάπως ρε παιδί μου, σκέφτομαι, με κάνει όλο αυτό να σκέφτομαι, ότι πάντα έτσι ήταν ή το τελευταίο καιρό εμείς κάπως το έχουμε χάσει. Γιατί πρέπει πάντα να συζητάμε για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τον έρωτα και να μην τον ζούμε. Ζήστε ρε παιδιά τον έρωτα. Δεν είναι ανάγκη να κάτσετε και να υπεραναλύετε τα πάντα. Και φτάνει πλέον με τα podcast. Ας επιστρέψουμε πίσω στην εσωστρέφεια. Φτάνει να λέμε συνεχώς τα πάντα στο διαδίκτυο ή στις εκπομπές κτλ. Ας αφήσουμε εννοείται το ό,τι έχει να κάνει με σχέσεις, ό,τι έχει να κάνει με έρωτες. Ας το αφήσουμε να γεννηθεί έτσι ξανά από την αρχή και να γίνει κάτι όμορφο. Και να σταματήσουμε για χάρη των views και των like να τα δείχνουμε όλα παντού.

Μετουλάκια με εκείνα, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο. Και τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο φιλί. Bye, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Bye, bye, bye.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Kiss FM 98.2 and 104.3. The

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Waterpark για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα Επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το Επιστροφή App σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: 98.2 and 104.3. Choice.

0: Η ώρα είναι 10. Είναι 10. What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the garden restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub. Έχει αγώνα με Naked Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM. Now, start the countdown. 3, 2, 1.
0: Bass drop.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.
3: And he goes.

Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.